κορίτσια. Μπράβο αγόρια. Μείνε όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα. Εγώ έτσι σ' αγαπάω. Μείνε όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα.

Έχεις δυο ματάκια αληθινά που την καρδιά μου έχουν εσκλαβώσει. Όταν με κοιτάζουν, το Θεό παρακαλώ, ποτέ να μην τελειώσει, ποτέ Παναγία μου, ποτέ, ποτέ. Έχεις μια ψυχούλα παιδική που μέσα εκεί ο κόσμος όλος χωράει, και μες στην ψεύτικη ζωή μονάχα η καρδούλα αυτή μπορεί έτσι να αγαπάει. Βοήθεια! Τώρα δυνατά!

0: και πως μαζί του τώρα μένει.
1: Έλα στο Βλεσοβάβη.
0: Ότι σου χαρίσα το πέταξε, και ό,τι με θύμιζε το έκαψε.
1: Τόσο πολύ και αγαπούσες.
0: Τόσο πολύ με αγαπούσε.
1: Κολκαχαρμπέ αυτοτι.
0: Μου πάν πως πέταξε τους δίσκους μου.
1: Σαμάτησε, βγάζετε τα δίσκη μου, λέει.
0: Σε ξεκόψε και από τους φίλους μου.
1: Σε φάτε το τίμα, χαβερίν.

Σ' έχω πάντα στην καρδιά μου κι ας μη σ' έχω. Σ' αγαπώ και να ξεχάσω δεν μπορώ. Εγώ τα λάθη μου ένα-ένα τα πληρώνω και την αγάπη σου δεν την εξαργυρώνω.

Πάνω στο τρελί, θελάτος. Ω, γιο, Βασίλης Καράς, ישיר לכם את ליפאמה.

Αδιαφορείς και τελειώνεις τη ζωή που τόσο όμορφη την έκανες εσύ. Αδιαφορείς και τελειώνεις τη ζωή που τόσο όμορφη

Αγάπαμε μ' όλα τα λάθη που έχω κάνει. Κράταμε, ένοχος είμαι απέναντί σου.

κι εγώ πάλι σωπαίνω, γιατί ξέρω πως νιώθεις και το καταλαβαίνω. Το νοιάζεσαι, τον αγαπάς, να φύγεις βιάζεσαι.

γιατί αλλού η καρδιά σου είναι τώρα δοσμένη. Το νοιάζεσαι, τον αγαπάς, να φύγεις βιάζεσαι.

Πώς πέρασανε τα χρόνια, τόσα άδεια καλοκαίρια. Πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δύο χέρια.

Πέρασανε τα χρόνια, ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, που να το βρω τόσο θάρρος. Πώς πέρασανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε αλλού.

μέρες τις μέρες μας τη γρήγορα τις βράδιασες. Στα χρώματα σου γέρνω και κοιμάμαι, το γκρίζο των ματιών σου να θυμάμαι.